Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Pepper. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Βαδίζουμε ολοταχώς για το μισό του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, ημερολογιακά τουλάχιστον. Σήμερα λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Σταύρος. Είναι μια από τις γιορτές του μήνα. Ο Σταύρος και η Σταυρούλα, χρόνια τους πολλά. Γιορτάζει και ο Θεοκλής και η Θεόκλια σήμερα. Να τους χαιρόμαστε όλους όσους τους έχουμε. Δεν ξέρω αν έχει κάποιον άλλον.
1: Όχι. Σταύρος, καλημέρα, είναι... καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Και είναι και, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όχι, είναι η προστάτη διαπολιούχος, δεν ξέρω, των φαρμακείων. Είναι κλειστά τα φαρμακεία σήμερα.
0: Κλειστά τα φαρμακεία.
1: Είναι πάντα κάθε χρόνο του Σταυρού. Για κάποιο λόγο το θυμάμαι, δεν ξέρω γιατί.
0: Αλλά
1: να ξέρετε ότι είναι κλειστά τα φαρμακεία σήμερα.
0: Λοιπόν, και από επαιτίους είναι Εθνική Μέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και επίσης η Παγκόσμια Μέρα Ατοπικής Δερματίτιδας. Θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι τις 10 πρωινό, Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Pepper.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 στο Πέπερ 96,6 πρωινό Δευτέρα, στον Δωρίσμα Μακάρη Στάκης Γιαννούτσος. Και ένα χαρακτηριστικό που έχουν τα σκυλιά, επειδή τα αγαπάμε πάρα πολύ τα σκυλιά, ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορείτε να παρατηρήσετε είναι ότι σε ανύποπτο χρόνο ένα σκυλί, είτε μέσα στο σπίτι είτε έξω, καρφώνεται κάπου στον αέρα. Κοιτάς εσύ, δεν το έχεις παρατηρήσει τόσα χρόνια με σκυλό, θα το έχεις ζήσει. Καρφώνεται κάπου στον αέρα, κοιτάς εσύ να δεις, δεν βλέπει κάτι, ή μετά αρχίζει και πηδάει. Πηδάει και αρχίζει και δαγκώνει κάτι να πιάσει. Δεν βλέπεις εσύ κάτι και απορείς. Το κάνει μια στο τόσο. Αυτό λοιπόν που μπορεί, δεν είναι ανησυχητικό. Αν δεν είναι πολύ συχνό, δεν είναι ανησυχητικό. Το σκυλί, καταρχάς, αφουγκράζεται και το χώρο και το χρόνο και την ακοή καλύτερα από εμάς. Οπότε μπορεί να είδε ένα πολύ μικρό σκνηπάκι. Ή μπορεί να είδε αυτή τη σκονίτσα που φαίνεται στον ήλιο. Ή μπορεί να είδε τη σκιά κάπου κτλ. Και να πηδάει να το πιάσει.
1: Επίσης μπορεί να έχει δει μια αντανάκλαση από κάποιο φωτεινό αντικείμενο, ας πούμε, στον τοίχο. Και να επειδή κουνιέται κιόλας, το θεωρεί ότι.
0: Μπράβο, αυτά ακριβώς. Το ανησυχητικό είναι, εσείς που το παρατηρείτε φυσικά, είναι αν το κάνει πάρα πολύ συχνά και δεν σταματάει να το κάνει συνέχεια. Αυτό μπορεί να έχει στομαχόπονο, μπορεί να έχει πρόβλημα στην ακοή, μπορεί να έχει πρόβλημα στα μάτια. Αν δείτε και δεν το κάνει μια στο τόσο, αλλά είναι μια αιμονή, καλό είναι να το δει ένας κτηνίατρος, γιατί στην αρχή μπορεί να έχει πλάκα, αλλά να γίνεται πάρα πολύ συχνά. Κάτι μπορεί να το ταλαιπωρεί το καημένο το σκυλί και να μην
1: αυτό
0: το
1: κάνουν κυρίως οι γάτες. Το κάνουν αυτό. Κυρίως στο να καρφώνονται σε ένα σημείο που πολλές φορές φοβάσαι ότι βλέπει φάντασμα η γάτα. Ναι. Και επίσης το να χοροπηδάει η γάτα, ειδικά με την αντανάκλαση του φωτός, ας πούμε, κάπου. Επίσης η γάτα, υπάρχουν πολλοί που έχουν κάτι παιχνίδια με λέιζερ που το ρίχνει στον τοίχο και η γάτα χοροπηδάει.
0: Ναι.
1: Λες ότι το κάνεις για να ασκείται η γάτα.
0: Ναι.
1: Αλλά πολλές φορές δεν το κάνεις για να ασκείται η γάτα. Το κάνεις για να γελάσεις εσύ, ας πούμε. Και η γάτα κάποια στιγμή το καταλαβαίνει και βαριέται. Γιατί η γάτα είναι έξυπνη.
0: Καλό αυτό. Pepper 96.6.

0: Μπήκαμε λοιπόν στην τελευταία εβδομάδα για το Pepper Experience, την τελευταία εβδομάδα στην αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία του Bar of Stellars στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου γίνεται η κλήρωση για το Pepper Experience. Ο Bar of Stellars λοιπόν θα είναι στη Βιέννη και ο τυχερός ή τυχερή που θα ταξιδέψει με το Pepper Experience εκεί θα πάει για 5 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα, εισιτήρια για τη συναυλία φυσικά και meet and greet με τον καλλιτέχνη και ακόμα Vienna City Hall card 72 ωρών και για τα 2 άτομα που θα πάνε εκεί για να εξερευνήσουν αυτή την υπέροχη πόλη της Ευρώπης και φυσικά μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, από Δευτέρα έως Πέμπτη πλέον, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και λαμβάνεις μέρος στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, όπως είπαμε, στο πρωινό Pepper.
1: Pepper 96.6.
2: Πώς σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Take me to church, καλημέρα Peppers. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτέμβρη. Ξανά να πούμε καλή εβδομάδα, ξανά να πούμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και στην Σταυρούλα.
1: Και στο Θεοκλή.
0: Και στο Θεοκλή.
1: Και στη Θεόκλεια.
0: Και που γιορτάζει σήμερα. Με κλειστά φαρμακεία σήμερα, όπως είπαμε, είναι μέρα των, που είναι κλειστά τα φαρμακεία σήμερα. Οπότε αν έχετε πρόβλημα. Υπάρχουν εφημερεύοντα όπως πάντοτε. Αλλά τα βασικά φαρμακεία, τα κανονικά, η κανονική, το κανονικό του ωράριο σήμερα είναι κλειστή. Και σήμερα είναι μία εβδομάδα που βλέπουμε με τον καιρό, με κανονικές, είχαμε καιρό να δούμε αυτή την πράσινη ένδειξη στο μετεό, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Κανονικές μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
1: 31 βαθμούς δηλαδή.
0: Εκεί.
1: Εντάξει, καλό είναι. 30 δηλαδή αυτή η εβδομάδα, μια χαρά είναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία δροσούλα το πρωί, ωραία δροσούλα το βράδυ, μια χαρά. Πολύ ωραία.
1: Και νομίζω ότι δεν θα έχει βροχές.
0: Όχι, δεν
1: έχει. Συννεφιές δείχνει. Πάντως σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης γενοκτονίων Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Από το τουρκικό κράτος. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ατοπικής Δερματίτιδας. Και επίσης στην Αμερική, που σχεδόν κάθε μέρα έχουν και ένα φαγητό, μια λιχουδιά, σήμερα έχουν Εθνική Μέρα Ντόνατς με κρέμα για οι αστυνομικοί, detective, που τρώνε κάθε μέρα 4 ντόνατς.
0: Έξω από τα ντόνατς.
1: Και στα γραφεία κτλ. Με κρέμα. Εντάξει.
0: Ντόνατς
1: κρέμα έχουν όλα μέσα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά του.
0: Ναι. Λευκή ή σκούρα, σοκολάτα.
1: Σοκολάτα, ναι.
0: Κρέμα είναι πάντως.
1: Πραλίνα.
0: Ναι. Ωραία, μπράβο του. Φαίνεται, είναι Αμερικάνια τον ντόνατς.
1: Εντάξει, είναι.
0: Είναι Αμερικάνια. Αυτή η εικόνα, ειδικά με του αστυνομικού πάνω στη μηχανή.
1: Και εδώ είχαμε και αλυσίδες παλιότερα, τώρα δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε δηλαδή, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Δεν έπιασε πάρα πολύ τον ντόνατς στην Ελλάδα.
1: Δεν
0: έχει πιάσει. Είναι, υπάρχει εκεί, αλλά δεν είναι αυτό.
1: Εμένα μου αρέσει πάντως πολύ.
0: Όπω είναι, ρε παιδί μου.
1: Είναι βαρύ τον ντόνατς, δηλαδή έχει θερμίδες και τέτοια, αλλά είναι.
0: Σόρικο.
1: Εντάξει,
0: είναι καλό και σόρικο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε μέχρι τις 10 σήμερα Δευτέρα. Καλή επιτυχία, καλά κουράγια και καλά μαθήματα σε μαθητές και δασκάλους.
1: Ναι, τώρα μπαίνουν κανονικά στο
0: πρόγραμμα. Σήμερα είναι κανονική τη εβδομάδα που ξεκινάει. Έτσι. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μαζί μέχρι τις 10. Είναι ο Θεοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τέκης Γιαννούτσος στον Pepper 96,6. Pepper.

0: Η Βιέννη ξέρει από Vans, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
8: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.

Φέτος μπες δυνατά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Pepper, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 7. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Στη μία το μεσημέρι σήμερα λοιπόν Δευτέρα θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια η αξιώδης ακολουθία. Η δικηδία του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, πάρα πολύ δημοφιλής, πάρα πολύ αγαπητός, είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι είναι με αμύωτη ένταση αυτή τα δημοσιεύματα, τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση κτλ.
1: Και η λατρεία του κόσμου.
0: Και όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο έτσι βλέπουμε. Και η προσωπική έτσι, η αγάπη του καθενός για ένα τραγουδιστή, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάρα πολύ προσιτός, ήξερε από πού ξεκινούσε, ήξερε από πού ξεκίνησε κτλ. Από χθες απόγευμα η σωρός του Μαζονάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στο ναό, όπου θα τελεστεί η εξόδος ακολουθία σήμερα. Με πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες κόσμο που είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά και υπό τους ήχους των τραγουδιών του ερμηνευτή, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Έχουν κυκλοφορήσει χθες στα κανάλια κτλ. Και σε όλα. Οπότε είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ θλίψη στον κόσμο. Και για την απώλεια, ως απώλεια, αλλά και για τον τρόπο που έγινε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και είναι και σπάνια βλέπεις τόσο πολύ κόσμο, τόσο πολύ. Δηλαδή, αυτή η χθεσινή εικόνα, με τα χθεσινά πλάνα για τόσες ώρες, τόσο πολύ κόσμο. Εγώ δηλαδή θυμάμαι, τι να σου πω, δηλαδή συγκεκριμένα θυμάμαι δύο φορές το 96 που δούλευα σε ένα σταθμό στο πρώτο νεκροταφείο, στην Αναπαύσεως, που είχε γίνει μια φορά αυτό το ίδιο στο θάνατο του Ανδρέα και ένα μήνα μετά στο θάνατο Τσαλίκης. Δηλαδή τέτοια αποδοχή από το Μαζονάκη, όλοι ξέραμε ότι ήταν αγαπητός και τον αγαπούσαμε, αλλά αυτό το πράγμα φάνηκε πράκτο. Δηλαδή
0: το
1: βλέπεις στις εικόνες, ας πούμε.
0: Και είναι και άλλη διάσταση, όπως έλεγα προηγουμένως, που και αυτή αναμένουμε, ας πούμε, να διερευνηθεί, γιατί η άλλη διάσταση θίγει. Πέρα από την προσωπική θλίψη του καθενός για μια πόλη ενός ανθρώπου, φύγει και ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύονται ιατρία, πηγαίνουν, λένε τώρα, ελπίζουν ή πιστεύουν ότι αυτό το γιατρό που πηγαίνουν έχει άδεια κανονική από τον ιατρικό σύλλογο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη από πίσω είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, εντελώς ξεχωριστή περίπτωση από την απώλεια ενός αγαπητού τραγουδιστή, η οποία όμως περιμένουμε από το κράτος, έτσι δεν είναι, να τη διερευνήσει, τη δικαιοσύνη, να την ερευνήσει και να δημιουργήσει ασφάλεια στους πολίτες.
1: Ναι, βέβαια, να είναι σίγουροι κάπου που πηγαίνουν.
0: Αυτό
1: και ειδικά όταν μιλάμε για την
0: αυτό
1: υγεία, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Pepper 96 και 6.

0: I belong to you με Lenny Kravitz, ιδιαίτερα αγαπητός στην Ελλάδα, όσες φορές έχει έρθει, που δεν είναι και πάρα πολλές. Έχει δείξει την αγάπη του το ελληνικό κοινό στον Lenny Kravitz, αλλά σαν τον Σίβερτ Χόγεμ, πραγματικά είναι δύο-τρεις οι οποίοι είναι ιδιαίτερα αγαπητοί. Είναι κάποιοι που είναι αγαπητοί και κάποιοι είναι ιδιαίτερα αγαπητοί.
1: Και ειδικά πεπερικοί, ε.
0: Ναι, πεπερικοί. Ναι. Ο Σίβερτ Χόγεμ λοιπόν έχει έρθει, έχει ξανάρθει, έχει αγκαλιάσει τον Πέπερ, έχει κάνει και Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία. Και έχουμε ένα δώρο λοιπόν για τους ακροατές. Μας δίνει ένα δώρο ο ίδιος ο Σίβερτ Χόγεμ για τους ακροατές του Pepper 96,6 λοιπόν. Θα εμφανιστεί το Σάββατο που έρχεται στο Λυκαβητό. Και ο Pepper λοιπόν έχει εξασφαλίσει για ένα τυχερό ακροατή το απόλυτο συναυλιακό δώρο. Φυσικά προσκλήσεις για δύο άτομα για να απολαύσεις τη συναυλία με την παρέα σου. Meet and greet για δύο άτομα, μια αποκλειστική συνάντηση με τον Σίβερτ Χόγεμ και ένα βινίλιο best of για να έχεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες σου στην προσωπική σου συλλογή και σε βινίλιο. Επαναλαμβάνω, το οποίο έχει ξανάρθει πια στη μόδα και ξαναφάνηκε με την αξία του. Έτσι λοιπόν, μπαίνετε μέσα στο pepper966.gr, το επίσημο site του σταθμού. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία σας, τόσο πολύ απλά, και περιμένετε την κλήρωση για να ακούσετε το ονοματάκι σας.
2: Pepper 96,6.

0: Πρωινό Πέπερ, 19 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα στον China Time που μας ακούει όντως από την Κίνα. 6 ώρα μας έστειλε το μήνυμα. Λέει: σήμερα σας ακούω από Κίνα και ξαφνιάστηκα μόλις σας άκουσα. Κίνα είναι μεσημέρι. Λογικά τέτοια ώρα, 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα στη Δώρα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά στο κυλικείο του σχολείου. Φιλιά σε όλους τους ακροατές. Καλή επιτυχία, Δώρα. Καλή δουλειά.
1: Ναι, Δώρα, καλή επιτυχία. Ωραία. Ωραία δουλειά είναι αυτή η Δώρα. Η ηλικία στο σχολείο είναι πραγματικά ευχάριστη δουλειά.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: τα ντόνα είναι στη Λιφάδα, της 90's, μια χαρά δούλευα και ήταν και καταπληκτικά. Όντως, εκεί ήταν τα μαγαζιά με τα ντόνα. Πρέπει να έχουν μείνει κάποια. Και καλημέρα στον Dr. Tommy. Από την στον Dr. Tommy, την Κωνσταντίνα και στον κοιμισμένο Μανώλη. Εντάξει, λογικό. Είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο του Μανώλη. Λογικό είναι να είναι κοιμισμένο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε την. Έχετε δει.
1: Ο άλλος που είναι ο Dr. Tommy, δεν πάει σχολείο. Άλλος. Τι, Κωνσταντίνα, κοιμισμένο Μανώλη. Τον άλλο δεν ακούω. Για πες, Dr. Tommy.
0: Δεν ξέρω τώρα λοιπόν αν έχετε δει την Οδύση. Εγώ ακόμα δεν την έχω δει, γιατί έχω ένα κόλλημα να τη δώσω αίθουσα IMAX. Ακόμα δεν έχω καταφέρει να βρω εισιτήριο. Πάντως τα νέα με την Οδύση είναι ότι είναι η ταινία με τις περισσότερες πράξεις στην ιστορία της Universal Pictures, και η Universal εταιρεία, δηλαδή παραγωγός, είναι 114 ετών εταιρεία, που σημαίνει ότι κάτι είναι αυτό. 1,68 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως είναι το συνολικό ποσό που έχει φτάσει. Είναι το μεγαλύτερο εισπρακτικό άνοιγμα στην καριέρα του Nolan, και επίσης είναι η πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία όλων των εποχών με σήμανση R-rating, γιατί είναι έτσι κατάλληλη η ταινία για τους ανηλίκους και τέτοια. Και η ταινία με τα υψηλότερα έξοδα.
1: Αλήθεια, κατάλληλη, ναι.
0: Ακατάλληλη, ναι. R-rating έχει.
1: Δεν είχε τίποτα. Ούτε καν υπονοούμενο δεν είχε, δηλαδή. Δεν είχε.
0: Εντάξει, έχει. Επειδή μου σκληρέ στιγμή. Το rating δεν είναι μόνο για το αν έχει σεξ.
1: Ναι, όχι, δεν είχε.
0: Είναι αν έχει σκληρέ σκηνέ.
1: Δεν είχε σκληρέ. Δεν είχε πολύ.
0: Δεν έχει σκληρέ σκηνέ, δεν έχει πολέμου και τέτοια. Όχι. Δεν μπορεί να έχει. Λοιπόν.
1: Πόλεμο είναι σκληρή εικόνα.
0: Δεν είναι σκληρή πόλεμα. Σκληρή εικόνα.
1: Έχουν δει τι βλέπουν τα παιδιά. Στο YouTube.
0: Εντάξει.
1: Έχουν καταλάβει τι γίνεται.
0: Υποτίθεται, ας πούμε, ότι κάποιο που ελέγχει αυτά τα πράγματα έχει και τη βία και το σεξ. Είναι και διπλά. Διπλά θέματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο το
1: ναι,
0: σεξ.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Είναι
1: ναι.
0: και η βία. Και επίσης IMAX. Η υψηλότερη ταινία όλων των εποχών για την IMAX.
1: Θα τα βγάλε τα λεφτά του Νόλαν.
0: Λίγο τα έβγαλε.
1: Νομίζω τα έβγαλε. Δεν θα έχουμε κρίνια το 2027. Έτσι.
0: Όταν είναι η υψηλότερη ταινία όλων των εποχών για την Universal, θα έβγαλε σίγουρα.
1: Ευτυχώς. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Και περάμε σε πολλά θετικά μηνύματα λοιπόν από σήμερα στην καθημερινότητα μας. Θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις ματζέντα.

0: τη χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαεριοελλάδα.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Και με χρηματικά έπαθρα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17ª βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζιωάννου 2026 με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονομήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and MetaSearch Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 την νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε

0: Εμέρα. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

0: Με ένα υπέροχο τραγούδι της Μαντόνα, ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι και ασυνήθιστο τραγούδι της Μαντόνα. Ξεκινάμε την τρίτη ώρα της εκπομπής, 9 λεπτά μετά τις 8 στο B96,6. Το ιδιαίτερο σε αυτό, το πάντα ιδιαίτερο στη Μαντόνα είναι η επιλογή της στους συνεργάτες. Αυτή η γυναίκα με την επιλογή που κάνει σε οποιοδήποτε τομέα συνεργατών, χορευτής είναι αυτή, χορογράφος, ενδυματολόγος είναι, μακιγιές είναι, αμπιγιές είναι, παραγωγός είναι. Εδώ λοιπόν με τον William Orbit, ο οποίος 23 Ιουλίου του 2026, λιγότερο από ένα μισή μήνα πριν, μας έφυγε από τη ζωή. Πραγματικά συγκλώνησε τον κόσμο η απώλειά του. Εδώ ήταν μια προσπάθεια που έκανε Μαντόνα, ένα εγχείρημα.
1: Ήταν καιρό να ακούσω για τον Orbit.
0: Ήταν ενεργός,
1: για τους... Για τους Orbit αλλά άκουγα, ας πούμε, αλλά για τον Orbit δεν άκουγα. Και δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, βέβαια.
0: Ναι, όχι, δεν έχουν. Ναι, ήταν ενεργός, ναι, γιατί είναι παραγωγός, ξέρεις, δεν ήταν μόνο.
1: Μόνο
0: να γράφει.
1: Κοίταξε, η Μαντόνα ήταν από την αρχή γνωστό ότι πάντα πρόσεχε τα γύρω-γύρω. Ήταν όλες οι εμφανίσεις της, όλα και τα λοιπά. Ήταν κεντυμένες, που λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μια τραγουδίστρια η οποία το πρόσεχε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, και καλά έκανε.
0: Και καλά έκανε.
1: Καλά έκανε παγκόσμια εμβέλεια.
0: Και έτσι δείχνει πώς έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Και μάλιστα ένα άλλο της Μαντόνα, το οποίο κατά σύμπτωση τώρα που ακούσαμε και το τραγούδι, σαν σήμερα το 1984 γίνεται για πρώτη φορά, μιλάμε 1984, σαν σήμερα γίνεται πρώτη φορά τα βραβεία μουσικής βίντεο του MTV. Πρώτη φορά. Ήταν σαν σήμερα το 84. Εκεί φυσικά πια διέπρεψε η Μαντόνα. Η Μαντόνα, η οποία ερμηνεύει το παρουσιαστές της βραδιάς, ήταν Dan Ackworth και η Bette Midler στο Radio City Music Hall στη Νέα Υόρκη.
1: Ο Dan Ackroyd,
0: ο
1: κωμικός, ο
0: νερός, ναι. Μαζί με την Bette Midler. Εκεί λοιπόν την παράσταση κλέβει για άλλη μια φορά η Μαντόνα, τραγουδώντας, ερμηνεύοντας το Like a Virgin με έναν ηφικό όχι τόσο αθώο όπως έγραψαν αυτοί. Μάλιστα σε κάποια φάση, είτε επίτηδες είτε κατά λάθος, έπεσε το παπούτσι της, έσκυψε να το πιάσει. Καταλαβαίνετε τι έγινε, από πλάνα, από χορευτικά, από οτιδήποτε. Αλλά η Μαντόνα ήταν αυτή που ξεχώρισε, και άλλοι ξεχώρισαν, και άλλοι πήραν το πρώτο αγαλματίδιο. Ήταν ένας Moonman, όπως λεγότανε, η Cindy Lauper, η Eurythmics, Michael Jackson. Αλλά η Μαντόνα ήταν αυτή που έμενε με το Like a Virgin στο πρώτο.
1: Εκείνη η εποχή, ειδικά στη δεκαετία του 80, η Μαντόνα, και στη δεκαετία του 90 ήταν μια τραγουδίστρια η οποία, όπως είπαμε, ήταν παγκόσμια στάρ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Το αμφισβητεί κανείς.
0: Τώρα,
1: ας πούμε, εντάξει, τώρα έχει μια άλλη πορεία.
0: Ναι. Όχι, λέω τώρα το challenge που είναι στα 80s, που είναι στα social media. Η Μαντόνα είναι πρώτη που βγαίνει.
1: Καλά, βγαίνει από εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνει AI η Μαντόνα. Μαντόνα βγάζει φωτογραφίες από εκείνη την εποχή. Ναι. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Η Βιέννη ξέρει από βάλς. Αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική.

0: και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.

0: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
1: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
2: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
3: Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Ζαμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί και ο σκύλος μας είναι το ζώο με τη μεγαλύτερη ενσυναίσθηση όσον αφορά τη σχέση με τον άνθρωπό του. Κάτι το οποίο φαίνεται πάρα πολύ μάλιστα, όταν, αν το έχουμε παρατηρήσει και έχουμε σκύλο, αν τύχει να μας δει ο σκύλος να κλαίμε. Οι αντιδράσεις του είναι πραγματικά πολύ συγκινητικές. Μπορεί να πλησιάσει, να κουμπίσει τη μουσούδα, να ξαπλώσει δίπλα μας κτλ. Μοιάζει σαν να καταλαβαίνει ακριβώς τι περνάμε. Οι ειδικοί λένε ότι τα σκυλιά μπορεί να βιώσουν τη θλίψη που έχουμε εμείς όταν κλαίμε, γιατί για κάποιο λόγο κλαίμε, για κάποιος λόγος ο οποίος δεν είναι ευχάριστος πολλές φορές. Το σκυλί είναι ένα ζώο το οποίο αντιλαμβάνεται άμεσα τις συναισθηματικές αλλαγές, παρατηρεί τις αλλαγές στον τόνο της φωνής, στη στάση του σώματος, στις εκφράσεις του προσώπου, ακόμα και στον τρόπο που αναπνέουμε. Αντιλαμβάνεται πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά και ειδικά τη στιγμή που κλαίμε, μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να προσπαθήσει να έρθει να μας παρηγορήσει. Και κάτι το οποίο μπορεί να το καταλάβει κάποιος, αν προσποιηθεί ότι κλαίει μπροστά στο σκύλο του, θα δει ότι γέρνει το κεφάλι, προσπαθεί να έρθει κοντά.
1: Νιώθει ότι κάτι έχει πάθει, ρε παιδί μου, ότι κάτι περνάς εκείνη την ώρα, βέβαια.
0: Μπορεί να μας πρόξει απαλά με τη μουσούδα κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Επίσης, αυτό το άγχος που έχουμε όταν βιώνουμε μια δύσκολη στιγμή, μπορεί, ας πούμε, να τον επηρεάσει και το σκύλο. Είναι αυτό που λένε οι γιατροί και οι ειδικοί, ας πούμε, η συναισθηματική μετάδοση. Ειδικά σε ένα φορτισμένο άνθρωπο συναισθηματικά, αντιλαμβάνεται ο σκύλος και μπορεί αυτό να περάσει και στον ίδιο, και στο ίδιο το ζώο, και να αρχίσει να αντιδρά λίγο περίεργα. Βέβαια, δεν αντιδρούν όλα με τα σκυλιά με τον ίδιο τρόπο, αλλά μπορούν να μας κοιτάξουν εντόνα στα μάτια, αλλά μπορούν να έρθουν να γίνουν τη μουσούδα τους, να μας ακουμπήσουν ή να μας
1: γλύψουν
0: κτλ. Δεν υπάρχει αυτό το τέτοιο. Ναι. Πάντως, το σίγουρο είναι, και το έχω βιώσει και με το δικό μου σκύλο όταν είχα, ότι αρνείται να φύγει από το πλευρό μας.
1: Δηλαδή στενοχωρημένο, μεταβεβλημένο.
0: Και μάλιστα το είχα νιώσει με την τότε σύντροφό μου, ας πούμε, που έκλαιγε κάποιο λόγο, όχι μεταξύ μας, άλλο λόγο, και το σκυλί που είχα εγώ, το δικό μου, ας πούμε, είχε πάει δίπλα της, δεν την ήξερε τότε πάρα πολύ καλά, και την ακούμπαγε με τη μουσούδα. Το πάρα πολύ συγκινητικό, και ίδια συγκινήθηκε, ας πούμε. Τη πέρασε η θλίψη, μπορεί να σου πει.
1: Αυτό. Απλά εμένα η περίοδο μου τώρα που τελείωσε με το σκύλο. Μπορεί να μου πει η γάτα τι κάνει σε αντίστοιχη περίπτωση.
0: Εξαρτάται.
1: Μην γελάτε. Θέλω να μου πει η γάτα τι κάνει άμα σε βλέπει να κλαις.
0: Εξαρτάται από τη γάτα. Υπάρχει γάτα που μπορεί να πολύ.
1: Ένα γενικό κανόνα παίζουμε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μια γάτα.
0: Με τη γάτα δεν υπάρχει γενικό κανόνα. Αυτό όσοι έχουν γάτα.
1: Όχι, υπάρχει γενικό κανόνα. Ότι έχει 7 ψυχέ, δεν λένε.
0: Καλά, εντάξει, αυτό ναι. Αλλά γενικώ. Οι γάτε είναι ανάλογα με τη γάτα. Δηλαδή μπορεί να είναι αδιάφορη, μπορεί να στεναχωρηθεί, μπορεί να έρθει δίπλα σου. Ανάλογα με τη γάτα.
1: Εντάξει, θα το πάρω για σωστό. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα, Πέπερς. Είναι 8 και 33 στο Πέπερ 96,6. Ο Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Τα μηνύματα είναι πιο πολλά για σχολεία, αλλά είναι και κάνα δύο τώρα για τις συμπεριφορές σκύλων, γάτων, η ζωγραφιά. Λέει, στέλνει την καλημέρα από την Κάριστο. Συμφωνώ αυτό που είπατε. Λέει για τους σκύλους, ο Άργος, ο σκύλος μου. Σαν του Οδυσσέα. Πήρε το όνομά του. Ζούσε σε εισαγωγικά μαζί μου και τη χαρά και τη λύπη και ήταν πολύ συμπονετικός ακόμα και σε άτομα που τα έβλεπε για πρώτη φορά. Αλλά ήξερε ότι είναι λυπημένη. Έγινε και ακουμπούσε το κεφάλι του στα πόδια του με το χέρι του και του χάιδευε. Τώρα έχω γάτα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι νοιάζεται. Το ίδιο λέει και η Μαρία. Η γάτα μου. Αυτό περίμενα να ακούσω, Μαρία. Η γάτα μου λέει πάλι όταν κλαίω με κοιτάει με φως. Έλα, όταν τελειώσει, βάλε μου να φάω.
1: Εγώ έχω δύο γάτου. Ο ένας, δηλαδή για να καταλάβεις τη συναισθηματική διαφορά, ο ένας είναι εντελώς, παντελώς αδιάφορος, ο άλλος, όσο ζούσε προηγήθηση πια, ήταν πολύ συναισθηματικός. Δηλαδή όταν σε έβλεπε να έχεις μια στεναχώρια και τα λοιπά, έρχονταν δίπλα σου, κρατούσε την αγκαλιά σου, τα πόδια σου και τα λοιπά.
0: Αυτός πρέπει να ήταν η εξαίρεση του.
1: Ήταν εντελώς, δεν ξέρω, ναι. Να σου πω, δηλαδή, δεν είχα 50 γάτες, αλλά δύο είχα, ας πούμε.
0: Όχι, λέω από ό,τι ακούγεται, δύο... παιδί μου, συμπεριφορές σκύλων και γάτων, ας πούμε, λένε ότι οι γάτες είναι πιο...
1: Μπορεί να βρεθεί κάποιος, ας πούμε, να σου πει ότι οι γάτες είναι πολύ συναισθηματικές, και είναι, εγώ έχω δει περιπτώσεις γατών που είναι συναισθηματικές, αλλά υπάρχουν και γάτες οι οποίες που είναι στα διάφορες, παντελώς.
0: Ναι, σωστό. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Pepper96.gr κάτω δεξιά που λέει more, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας ή και στο Viber 6973-966-966. GK καλημέρα. Ο Dr. Tommy, ναι, έχεις δίκιο, το είχα ξεχάσει. Είναι φοιτητής, είναι μεγάλος φοιτητής. Ο άλλος γιος που του λέω, που του βάλαμε χέρι προηγουμένως μόνο με την Κωνσταντίνα και τον Μανώλη. Σε πού είναι ο άλλος ο γιος? Ο άλλος γιος είναι φοιτητής στο Βόλο.
1: Τι έτος είναι, δεν θυμάμαι, Dr. Tommy, τι έτος είναι ο.
0: Για πες μας λεπτομέρειες.
1: Έχετε πρωί επικοινωνία όταν πηγαίνετε στο. Όταν πηγαίνετε στο αυτοκίνητο.
0: Με τον μεγάλο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Σάμο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Εκατερίνα. Να ευχηθούμε και στις κόρες Μαρίνα και Φραντζέσκα καλή αρχή σήμερα στο σχολείο. Στο Γιάννη, ο Γιάννης που μίλησε, αλλά πώς το λένε, έχουμε και ένα μήνυμα από την Μπένη που είναι καθηγήτρια σε σχολείο και θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό για τα γεύματα στο σχολείο. Το είχαμε πει και προηγούμενες μέρες ότι αρχίζει και η διατροφή Μπένη και στην κηλικία. Και λέει ως καθηγήτρια η Μπένη ότι με βάση τους νέους κανόνες που εφαρμόζονται από το Σεπτέμβρη, αυτόν εδώ, του 26, για τη βελτίωση της διατροφής των μαθητών, το επιτρεπόμενο μέγεθος για την τυρόπιτα μειώθηκε από τα 130 γραμμάρια στα 100 γραμμάρια.
1: Μειώθηκε σε σφολιάτες τυρί. Έχει μεγάλη σημασία.
0: Σε τιμή μειώθηκε.
1: Γιατί αν δεν μειώθηκε σε τυρί, εντάξει, δεν είχε μια σημασία.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Αρκεί βέβαια το τυρί να είναι και καλό που βάζουν στη τυρόπιτα. Αλλά αν μειώθηκε και σε τιμή, εντάξει.
0: Αν μειώθηκε σε τιμή, είναι fair. Ναι, σωστά. Για πες μας, Πένι, αν μπορείς.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Pepper.

επειδή μιλήσαμε για κλάματα και σκύλους και τι γίνεται σε περιπτώσεις θλίψης, να σας πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα μια είδηση με γεμάτη χαρά και είναι το Pepper Experience και είναι μάλιστα η τελευταία εβδομάδα του Pepper Experience. Μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία του Power of Stellar στη Βιέννη. Την Παρασκευή είναι η κλήρωση, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν έχετε σήμερα μέχρι την Πέμπτη να λάβετε μέρος, γιατί το Pepper Experience σας ταξιδεύει φέτος, τώρα το Pepper Experience το καινούριο, στη Βιέννη με Power of Stellar Live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. 5 μέρες για 2 άτομα, 5 μέρες, το ξαναλέω, για 2 άτομα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, με αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία φυσικά και meet and greet με τον καλλιτέχνη. Και μαζί με όλα αυτά, Vienna City Card 72 ευρώ και για τα 2 άτομα που θα πάνε εκεί, για να εξερευνήσετε τη Βιέννη, μετακινήσει με μετρό, τραμ, είναι το μετρό και το τραμ τη Βιέννη και όλα τα μέσα μαζική μεταφορά είναι τα καλύτερα στην Ευρώπη. Και βέβαια μια μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Passport κάθε μέρα από Δευτέρα έως την Πέμπτη τώρα, γιατί την Πέμπτη τελειώνει το Pepper Experience, στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο Pepper 966 και μπαίνεις στην κλήρωση που, όπως είπαμε, θα γίνει την Παρασκευή στο πρωινό Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Και πάμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα, γιατί η ώρα είναι 9 παρά 10. Λοιπόν, τώρα η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Και στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό, και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέον πάνω στο νερό, και μετάφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο επάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
2: Pepper 96 και 6.

0: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Το μεγάλο

0: που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
0: Ακούω να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιά.

0: μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
1: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: Καλημέρα, Πέπερς. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9 στον Πέπερ 96 και 6. Σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Είναι Δευτέρα που θυμούνται όλα τα παιδιά από πάνω σχολείο, αλλά και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που ξεκινάει η χρονιά. Κίνηση πάρα πολύ στους δρόμους. Φουλ όλα αυτοκίνητα σχολικά έξω. Καλημέρα σε όσους μας ακούν από τα αυτοκίνητα που πάνε τα παιδιά τους, σε όσους πάνε στα σχολεία ως καθηγητές ή στα σχολικά που μας ακούν σε πολλά σχολικά μέσα.
1: Ειδικά ιδανικά είναι Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου και να ξεκινάνε 11. Οπότε η Δευτέρα να είναι ελεύθερη.
0: Ναι, αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο.
1: Σήμερα,
0: ναι.
1: Σήμερα πέφτει η Δευτέρα, πρώτη μέρα του σχολείου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσημη μέρα.
0: Σήμερα είναι η επίσημη
1: τσακαρή. Γι' αυτό και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους έξω. Δηλαδή, από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε, ας πούμε, έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εδώ πέρα φαίνεται καθαρά, γιατί είμαστε εδώ στον κόμβο κάτω-κάτω-κάτω, στο τέρμα του Κηφισού. Ο Κηφισός είναι ο πιο ταλέπορος δρόμος και θα συνεχίσει, από ό,τι φαίνεται, να είναι και φέτος, και θα συνεχίσει, αν δεν αλλάξει κάτι, να είναι και τα επόμενα χρόνια. Καλημέρα και στην Μαρία, την ακροάτρια πολλών χρόνων. Εμένα τα γατιά μου λέει: καταλαβαίνουν πότε έχω η μικρανία και έρχονται πάνω μου. Τα πορτοκαλί γατιά εκδηλώνονται πιο πολύ.
1: Ναι, τα ginger γατιά είναι πολύ ιδιαίτερα και αγαπησιάρικα τα ginger. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ωραία, ναι.
1: Έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα.
0: Ωραία τα ginger γατιά. Λέγαμε προηγουμένως για το. Μας έλεγε η Πέννη για την τυρόπιτα στο σχολείο που μειώθηκε λόγω της βελτίωσης της διατροφής των μαθητών. Και κατά σύμπτωση το Σαββατοκύριακο γράφτηκε ότι για την άνοδο που έχουν τα έτοιμα γεύματα στους Έλληνες. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο θέμα, αλλά έχει πάρα πολύ, έχει πολύ σχέση το ένα με το άλλο, ότι ο Έλληνας ξοδεύει περίπου 770 ευρώ το χρόνο σε έτοιμα γεύματα. Μάλιστα, όταν λέμε έτοιμα γεύματα, εννοούμε τον σούπερ μάρκετ.
1: Τα σούπερ μάρκετ,
0: ναι. Ναι, ναι. Τα οποία, όπως ξέρουμε και θα έχουμε δει όλοι, αν πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ, έχουν επενδύσει πάρα πολύ στα έτοιμα γεύματα, πραγματικά. Και οι τιμές πραγματικά είναι ανταγωνιστικότατες.
1: Και κάνουν και σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει και αλυσίδες που έχουν μόνο έτοιμα γεύματα.
0: Έτσι. Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί πλέον, ας πούμε, και οι τιμές είναι χαμηλές και τα λοιπά, και είναι και μια εύκολη λύση άμεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ζεσταίνει και το τρώει.
0: Ακριβώς. Πέρα από το χρόνο δηλαδή και τα λοιπά, και βλέπεις ότι και η ποιότητά τους είναι καλή και η γεύση τους είναι καλή και γι' αυτό και η αύξηση. Δηλαδή, στα τελευταία δύο χρόνια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια ήταν το 16% που αγόραζαν έτοιμα γεύματα από το σούπερ μάρκετ. Μετά από δύο χρόνια είναι το 29, σχεδόν το 30%. Δηλαδή,
1: κυρίως είναι ευκολία πολύ και για κάποιους που είναι μόνοι τους. Δεν έχουν οικογένεια, ξέρω εγώ, και είναι ένα άτομο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε μπορεί, ας πούμε, με το έτοιμο γεύμα να το ζεστάνει και να το φάει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μπορεί να είναι πιο ακριβά, ας πούμε, το να φτιάξει φαγητό.
0: Ναι, βέβαια, ναι. ή φτιάχνει φαγητό.
1: Δεν φτιάχνει φαγητό για μια μερίδα.
0: Μπράβο, φτιάχνει τέσσερις μερίδες και για τέσσερις μέρες τρως το ίδιο.
1: Το πας στο ψυγείο, ας πούμε, και το τρως στην κατάψυξη.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. In the
10: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Είμαστε λοιπόν 22 λεπτά μετά τις 9, είναι το πρωινό Pepper. Ο Derek Fain μας είπε για τον ήλιο, το Sun, και όντως ο ήλιος υπάρχει τώρα προς το παρόν και θα μείνει. Έχει κατά σύννεφα, αλλά γενικώς θα είναι ηλιόλουστη τη μέρα σήμερα, δεν θα έχουμε έτσι ταλαιπωρίες. Στο φεστιβάλ Βενετίας απονεμήθηκε ο Χρυσός Λέων, το κορυφαίο βραβείο. Το πήρε η δανέζικη ταινία Woman Unknown της May Altouhi, η οποία είναι δανοεγύπτια, και το βραβείο καλύτερου ρόλου το πήρε η δανέζα ηθοποιός η Ματίλντε Αρσέλ, που πρωταγωνιστεί. Υποδίεται μια οικιακή βοηθό που κρύβει ένα πολύ βαρύ μυστικό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και επειδή μιλάμε πολλές φορές για βραβεία και τα λοιπά, για τις καλύτερες ταινίες, και λέμε εδώ, σας κάνουμε προτάσεις, τι να δείτε κάθε εβδομάδα, ας μιλήσουμε για τις ταινίες οι οποίες δεν πήγαν και τόσο καλά. Και μάλιστα υπάρχει μια ταινία η οποία θεωρείται από πολλούς η χειρότερη όλων των εποχών.
1: Μιλάμε. Πώς το λένε, όλων των εποχών η χειρότερη. Νόμιζα ότι θα ήταν φετινές. Για πάμε.
0: Λοιπόν, θεωρείται η χειρότερη όλων των εποχών. Λοιπόν, μιλάμε, ίσως την έχετε δει την ταινία. Λέγεται The Room, είναι του 2003. Ο δημιουργός της ήταν ο Τόμι Γουίζο, ο οποίος όταν την ξεκίνησε την ταινία δεν είχε σκοπό να κάνει τη χειρότερη ταινία. Είχε ο άνθρωπος καλές προθέσεις. Είναι η ιστορία ενός τραπεζίτη, καλοσυνάτου, και βρίσκεται σε ένα ερωτικό τρίγωνο με την αραβωνιαστικιά του και τον καλύτερο του φίλο. Απέτυχε παταγωδώς στο box office η ταινία και χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως μία από τις χειρότερες ταινίες που έχουν γυριστεί. Κάποιοι είπαν ότι ήταν χειρότερη. Τεχνικά προβλήματα, κακή ερμηνεία του Γουίζο, διάφορα τέτοια. Μάλιστα, κάποιος έχει πει, ο Guardian, είχε πει ότι για να δημιουργήσει κανείς μία ταινία τόσο κακή, που τελικά να είναι cult, χρειάζεται ένα όραμα, αποφασιστικότητα, τύχη και μονική ματαιοδοξία. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις εύκολα τόσο κακή ταινία. Πρέπει να το έχεις στόχο να κάνεις κακή ταινία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό θεωρείται ίσως και cult. Ναι. Ο ίδιος όμως ο Γουίζο λέει ότι εγώ είχα καλές προθέσεις. Να σας πούμε βέβαια ότι σε πολλά σινεμά βγαίναν στη μισή ώρα οι θεατές και ζητάγαν τα λεφτά τους πίσω.
1: Ναι. Μα είχε κάνει ένα φοβερό βίντεο, νομίζω, ο Μακαλιάς. Αν ξέρετε καλά, να με διορθώσετε, σε μια σειρά που είχαν τα κάψα του σενάριο και ξεφτιλίζανε ταινίες πραγματικά. Αυτή ήταν η τόπη κορυφή. Και νομίζω ότι τα έκανε όλα αυτό. Σενάριο, σκηνοθεσία, παραγωγή, έπαιζε. Δηλαδή, νομίζω ότι συμμετείχε σε όλα ο Τόμι Γουαϊζό, τον έλεγαν τότε αυτοί. Είχαν πεθάνει στα γέλια.
0: Ο Γουίζο ένα. Μάλιστα, είχε ο ένας από τους πρωταγωνιστές και γράψει απομνημονεύματα για την εμπειρία του. Και τα απομνημονεύματα γύρισε ο Τζίμις Φράγκο σε ταινία άλλη ξεχωριστή το 2017. Ενώ υπάρχει και sequel, το The Room Returns, το οποίο προβάλλεται φέτος. Προβάλλεται φέτος με πρωταγωνιστή τον Μπομπ Όντεκερκ. Γνωστός ηθοποιός, καλός, δεν ξέρω τώρα, δεν την έχω την ταινία.
1: Εντάξει. Καλή επιτυχία, να του πούμε και σε αυτό.
0: Καλή αποτυχία, μάλλον.
1: Καλή
0: αποτυχία θέλουν.
1: Είμαστε λοιπόν 25 λεπτά μετά τις 9, να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα λοιπόν ότι η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Pepper 96 και 6.

0: Natural Blues από τον Moby, ένα υπέροχο χορευτικό τραγούδι, όπως πολλά υπέροχα χορευτικά τραγούδια είναι του Moby. Χορεύεις πάρα πολύ όμορφα με την μουσική του. Όχι όπως χορεύουν βέβαια οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Είχαμε πει από πριν τις διακοπές του καλοκαιριού για διάφορα θέματα που λένε οι κάτοικοι της Κυψέλης ότι έχει προκαλέσει σε 14 έως 20 πολυκατοικίες, ρογμές δηλαδή και νερά να τρέχουν, πολυκατοικίες στην Κυψέλη από την κατασκευή του μετρό που γίνεται από κάτω.
1: Είναι αυτή η νέα γραμμή που φτιάχνουν τώρα.
0: Είναι αυτή η νέα γραμμή. Ναι, σωστά. Όμως ο πρόεδρος της εταιρείας, Ελληνικό Μετρό, την Παρασκευή ζήτησε την παρέτησή του και έγινε δεκτή. Ζήτησε προσωπικούς λόγους, αλλά όλοι οι καλές γλώσσες έχουν να το συνδυάσουν το θέμα την παρέτησή του με αυτό. Δεν έχει πει, δεν έχει κάνει δηλώσεις. Δεν έχει κάνει δηλώσεις ο άνθρωπος, δεν έχει πει τίποτα γιατί παρετήθηκε. Αλλά οι κακές γλώσσες λένε ότι εφόσον έχει προς το παρόν κουκουλωθεί το θέμα και ο πρόεδρος των κατοίκων της περιοχής έχει μιλήσει για 14 έως 20 πολυκατοικίες, ο κ. Κουτρουλάρης, τα δεδομένα που παραχώρησε, λέει, περιέχουν λάθη που αφορούν 14 πολυκατοικίες. Μάλιστα, η σχετική εντολή δική μας μιλάει για τουλάχιστον 20. Παράλληλα, μίλησε για τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κ. Ταχιάου, ο οποίος σημείωσε πως, αν και παραδέχτηκε στη Βουλή το πρόβλημα, συνεχίζει να διαβεβαιώνει αντιφατικά για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, την ώρα που ο Δήμος Αθηναίων απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις.
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν στατική επάρκεια, ότι υπάρχει πρόβλημα. Απλώς πρέπει να πάνε οι μηχανικοί να το διαπιστώσουν αυτό. Δεν έχει πει κανείς ότι κινδυνεύουν να καταρρεύσουν οι πολυκατοικίες. Απλώς χρειάζεται ένας έλεγχος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή από όλο αυτό καταλαβαίνω. Ότι θέλουν, ας πούμε, να ελεγχθούν.
0: Όταν βαράει ο Μητροπόντικας από κάτω από τα πόδια σου και βλέπεις ρογμές στο σπίτι.
1: Ο Μητροπόντικας βαρούσε σε όλη την Αθήνα όταν.
0: Ναι, αλλά δεν είχε ρογμές.
1: Έσκαβε όλη την Αθήνα. Ναι, μα το ότι έχει ρογμές δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρξης, δεν μπορεί να καταρρεύσει πολυκατοικία. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Δεν κοιμάσαι ήσυχος με μια ρογμή που άνοιξε τώρα.
1: Αυτό θέλω να πω. Ότι πρέπει να αρχίσουν να ελέγχουν, να κάνουν ελέγχους.
0: Ναι, βέβαια, ναι, φυσικά.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό απαιτούν οι κάτοικοι.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Ζητούν να γίνουν έλεγχοι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Στατικής επάρξης.
0: Και όταν ένας κάτοικος και όταν ένας Έλληνας με διάφορα άλλα θέματα που δεν το λέμε λαϊκίστικα, αλλά όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε πολλά πράγματα στη ζωή σου, όπως παραδείγματος χάρη τώρα με τα ιατρικά θέματα, με τον θάνατο του Μαζονάκη. Λες αυτός που θα έρθει θα μου υπογράψει, θα είμαι σίγουρος.
1: Το ένα φέρνει. Μην συσχετίζουμε τώρα θέματα που μπορεί να είναι.
0: Το είπατε, δεν τα μεταξύ τους,
1: ναι. Αλλά το θέμα τώρα είναι.
0: Αλλά το μυαλό εκεί πάει.
1: Στο συγκεκριμένο ζήτημα ότι απαιτούν στατική να γίνει έλεγχος. Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό θέλουν, ναι. Πέπερ 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θεοδωρής Βακάρης. Είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 10 και επειδή μας αρέσουν πάρα πολύ, μας αρέσει πάρα πολύ τηλεόραση και μας αρέσουν πάρα πολύ και οι σειρές, να σας πούμε για μια ελληνική σειρά που ξεκινάει σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ από τον Sky, τις Μπλε Ώρες. Είναι μια νέα δραματική σειρά του Sky, του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου. Σήμερα κάνει πρεμιέρα αυτή η σειρά και αποτυπώνει την ιστορία της Εύας, που στο ρόλο είναι η Ιζαμπέλα Φούλοπ, και του Άγγελου, που είναι ο Βαγγέλης Κακουριώτης. Το ωραίο, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι εξελίσσεται, η ιστορία εκτυλίσσεται στα χωριά του Πηλίου, τη Τζαγκαράδα, την Πορταριά, τις Μιλιές, αλλά και στο λιμάνι του Βόλου και βέβαια το αντικριστό νησί που είναι η Σκιάθος. Εκτός από την Ιζαμπέλα Φούλοπ και τον Βαγγέλη Κακουριώτη, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κάστ. Ανάμεσά τους είναι ο Γιώργος Πατσαλάκης, ο Ηρακλής Μιχαηλίδης, Βάνα Μπάρμπα, Βάσια Παναγοπούλου, Νόνι Ιωαννίδου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Κατερίνα Στικούδη, Γιάννης Πιμενίδης, Ελένη Βαΐτσου και Ελένα Πιερίδου. Σήμερα το βράδυ λοιπόν 9 από τον Sky οι Μπλε Ώρες που...
1: Και είναι και ωραία εικόνα μετά, πρώτη Δευτέρα με σχολεία, με δουλειές να αρχίζει να βλέπεις πάλι τσαγκαράδες, πορταριές, το Βόλο, το λιμάνι του Βόλου. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα βραδινή για
0: είναι μια σειρά λοιπόν, μια σειρά που αναφέρεται σε ένα παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά, ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Ραντεβού λοιπόν απόψε το βράδυ στον Sky στις 9. Add some pepper to your life. Pepper 96 και

0: Να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Και φοιτητική ζωή, τσεκ, φοιτητικό ρεύμα, τσεκ, με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδα.gr και απόκτησε το.
0: Αύριο πρωί θα είμαστε εδώ. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Καλή σας μέρα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά.
15: Σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
16: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
17: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
18: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
19: Τα σχολεία
14: ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου.

0: δείξε αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

Εδώ είμαστε ακριβώς 9 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα, Peppers. Pepper 96 και 6. Καλή εβδομάδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορεί και να καταλάβουμε κάτι σε φθινόπωρο αυτή την εβδομάδα. Πάντως, αυτή τη στιγμή 23 βαθμούς έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Εξαιρετικές θερμοκρασίες, καταπληκτικές, μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου όλες χωρίς να ζεσταθείς, χωρίς τίποτα. Περάσαμε από ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι, δεν το περιμέναμε τόσο, αλλά σήμερα μπορεί και να είναι αλλαγή εποχής. Καλημέρα σε όλους, το Pepper Password έπαιξε, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Και εντάξει, okay, μπορεί να έχει πέσει κάπως η θερμοκρασία, αλλά ακόμα καλοκαιρινά φοράμε. Μανού τσάο, καλημέρα.

0: Η Πεπερική James στον Pepper 96 και 6-20 λεπτά μετά τις 10. Σε πλέον δεν χρειάζεται air condition, τουλάχιστον το πρωί στα αυτοκίνητα. Ανοιχτά παράθυρα έχεις, καιρός ήτανε. Έτσι καταλαβαίνεις ότι προχωράς, ότι αλλάζει κάπως η εποχή. Η αλήθεια είναι, Peppers, ότι επειδή έχουμε περάσει πάρα πολλά, ελπίζουμε πραγματικά σε ένα ήρεμο και γλυκό φθινόπωρο. Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω. Δεν θέλουμε, απλά δεν θέλουμε τη δυσάρεστη την έκπληξη. Αυτό, αν γίνεται να το αποφύγουμε. Με κίνηση ήπια θα έλεγα σήμερα και μου έκανε και τρομερή εντύπωση. Και βέβαια το θέμα είναι ότι την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience, Power of Stellar στη Βιέννη, 5 ημέρες, 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Το μόνο που θα έχετε στο μυαλό σας είναι τι πρέπει να κάνετε παραπάνω εσείς για να περάσετε καλά. Εμείς έχουμε κανονίσει και βόλτες και εκδρομές. Εσείς θα κάνετε τις δικές σας έτσι βόλτες στο ιστορικό κέντρο, τις αγορές σας, θα βγάλετε ωραίες Instagramικές φωτογραφίες, σας στείλετε και σε εμάς. Παρασκευή η κλήρωση, το Pepper Password μόλις έπαιξε, στις 12 έχουμε το επόμενο.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Power of Stellar.
2: I am Power of Stellar, you are listening to Pepper 96.6, see you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Πώς σε ρε σκυλέ? Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα. Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

0: IKEA.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Add some

Μάλιστα, Pepper 96.6. Εν τω μεταξύ, Pepper, στα σενάρια για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι και τα καλύτερα. Δηλαδή, πλέον αυτά που διαβάζεις αρχίζουν και σου φέρνουν στο μυαλό εικόνες ταινίας επιστημονικής φαντασίας, δυστοπικά σενάρια. Οπότε, ας είμαστε ευγενικοί όταν μιλάμε με το chat GPT και τους φίλους του, γιατί πάρα πολύ απλά, ποτέ δεν ξέρεις.

Και τις τελευταίες μέρες, με όλα αυτά που είδαμε, ακούσαμε, διαβάσαμε, συνειδητοποίησαμε ίσως για μία ακόμα φορά ότι κάποιοι άνθρωποι, όσα χρήματα και να έχουν, ακόμα και αν φαινομενικά μάλλον δείχνουν έχουν τα πάντα, μέσα τους αισθάνονται ότι πάντα κάτι θα λείπει. Και αυτό το κάτι δεν έχει να κάνει με χρήματα και το ψάχνουν με αγωνία μέχρι τελευταία στιγμή. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom Pepper απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, έχουμε όλοι περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και μπορείτε, και τώρα αν θέλετε, να μπείτε στο Pepper Fresh Club, να βαθμολογήσετε τα τραγούδια, τα καινούργια τραγούδια και να φτιάξουμε παρέα τις μουσικές του Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
6: Θα το πεις όλο μόνο σου.
5: Ό,τι άλλο θα κάνω.
7: Η μαύρη σαμπούκα.

Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρχεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Κολτάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

0: Εάν ζούσε, σήμερα θα είχε γενέθλια η Amy Winehouse, το κορίτσι που λάτρεψε ο Pepper και συνεχίζει να λατρεύει. Θα έκλεινε τα 43, μια χαρά, και εμείς θα ήμασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, θα είχαμε πολλές μουσικές, ωραίες μουσικές. Από την άλλη, σε μια συνέντευξή της, ήταν πάρα πολύ απλό κορίτσι, είχε πει ότι εγώ, λέει, ποτέ δεν το ήθελα όλο αυτό. Θα ήμουν ευτυχισμένη να τραγουδάω σε ένα συγκρότημα που παίζει διασκευές για όλη μου τη ζωή. Η οποία, εντάξει, ήταν πάρα πολύ, ήταν απίστευτα μικρή. Amy Winehouse, σαν σήμερα το 1983 γεννήθηκε. Pepper 96 και 6, καλημέρα. Και πάλι η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: ακούω, σκεφτόμαι ότι ακουνιέσαι. Πέπερ 96 και 6 διάβαζε ένα άρθρο τις προάλλες. Πώς λέει να συμφιλειωθείς με τη ζωή σου όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περιμένεις. Και το πρώτο που σου λέει, σταμάτα λέει να συγκρίνεις τη ζωή σου με τα σχέδια που είχες ή με τις ζωές των άλλων. Το δεύτερο, πάρα πολύ έξυπνο, πρέπει λέει να εστιάζουμε στα πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω από εμάς, χαλαρώνεις και το ξεχνάς. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Και από την άλλη, Peppers, πότε τα πράγματα ήρθανε έτσι όπως τα είχαμε σκεφτεί και τα είχαμε σχεδιάσει? Σχεδόν ποτέ.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: Υπουργείο της Ελλάδας.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Φέτος, μπες δυνατά.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.

0: 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

Και όταν λες mad about you, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν πρέπει να περνάς πάρα πολύ καλά. Πέπε 96 και 6, αν πούμε αλήθειες, θα πρέπει να πούμε ότι από τη μία κατηγορούμε τις γυναίκες κυρίως όταν προσπαθούν με, εντάξει, με επεμβάσεις να διατηρήσουν κάτι από τη νεότητά τους, να δείχνουν πιο φρέσκες, πιο νέες. Όταν τέλος πάντων ξεφεύγουν και όλες αυτές οι επεμβάσεις, τις κατηγορούμε αμέσως, λέμε πώς έγινε τώρα έτσι. Από την άλλη βέβαια, είμαστε αμήλικτοι με εκείνες που μεγαλώνουν φυσιολογικά με τις ρητίδες τους και έχω παράδειγμα την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η οποία έχει ακούσει τόσα πράγματα για την ηλικία της, για τις ρητίδες, για το δέρμα της, όπου βγήκε η γυναίκα και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, το ξέρω πως δείχνω, ξέρω πως έχω αλλάξει πάρα πολύ από τότε που ήμουν 32 χρονών, αλλά λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Τι να κάνω, λέει, να σταματήσω να μεγαλώνω, να εξαφανιστώ. Σε αυτό το σημείο έφτασε. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι για τους άντρες τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά.

Ένας ωραίος τρόπος για να καταλάβεις ότι ξεκινάει το φθινόπωρο ή καινούργια σεζόν είναι καινούργιες σειρές στην τηλεόραση. Η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες, εκεί τώρα έχουμε εστιάσει. Είναι λοιπόν νέα δραματική σειρά η οποία ξεκινάει σήμερα στον Sky στις 9, ωραία ώρα. Μία σειρά που βασικά εξελίσσεται στο Πήλιο, στα τοπία του Πηλίου, στα χωριά του Πηλίου, αλλά με γυρίσματα και στη Σκιάθο. Απόψε λοιπόν στις 9. Πέπε 96 και 6 είναι προφητικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ. Έτσι λοιπόν θα δούμε και τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δούμε το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για όλους μας. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας telecom.gr πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά και γρήγορα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Είστε πάρα πολύ δυνατοί, το έχουμε ξαναπεί αυτό και σε αυτά που γράφετε. Βαρβάρα Σαβίδη μαζί σας μέχρι τις 2, ακριβώς στις 12, το καινούργιο Pepper Password. Πολλά πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
10: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
17: Διζυγλικινικό.
16: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
17: Natural Factors.
16: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σήμα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Με Χόζιερ και νωρίτερα Φλόρενς εν δε Μασίν, ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 12 για να πούμε καλημέρα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, ως κάθε μέρα 12 με 2 εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6, όπου αυτή η εβδομάδα τι θα μας φέρει? Θα μας φέρει στο τέλος της την κλήρωση για το Pepper Experience, όπου θυμίζω έχετε λίγες ημέρες ακόμη τη δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή αν δεν το έχετε κάνει, για να δείτε live Power of Stellar στη Βιέννη τον Δεκέμβρη. Αυτό που σας έχετε να κάνετε είναι να καταχωρείτε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Ανά 2 ώρες το ακριβώς της ώρας το ακούτε, δηλαδή πριν από λίγα λεπτά στις 12 το ακούσατε. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή. Και πάμε να περάσουμε σε ένα κομμάτι που οι περισσότεροι το μάθαμε εκεί στα 90s και είναι διασκευή και έφτασε να πουλήσει 4 εκατομμύρια αντίτυπα.

0: Τα Δέρα 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connected Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connected Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και αν θέλεις να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας, αυτές είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου μπορείς να βρεις όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr και να περάσεις σε μία από τις σχολές της Αττικής για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Και σε λίγο έχουμε Beatles, Miley Cyrus και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
14: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλα.

0: Φέτος μπες δυνατά.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Add some weekend to your life.

Όχος Τρίστες, Ελένα Γκόμες, Μπένι Μπλάνκο και Δεμαρίας εδώ στον αέρα του Pepper 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τώρα λέγω να δείξουν 2 και περνάμε σε προθετικά μηνύματα να σας πω ότι το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει άμεσα τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί. Συνδέεστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα ή αν επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, μπορείς να κλείσεις μία ξενάγηση στις ανώτερες σχολές Δέλτα της περιοχής σου σε Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Βρες όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr και μέχρι τη μία πάμε με James και έρχονται επίσης Jessie Ware, Olivia Dean και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
14: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

Και για εσάς που τον αγαπάτε ιδιαίτερα και είστε και πολύ, αναφέρομαι στον Σιβέρτ Χόγεμ, την τρομερή αυτή φωνή, τον Μαδρουγάδα. Τον είχαμε δει και σε ένα πάρα πολύ ωραίο Pepper Chat Session. Αλλά θέλω να σας πω ότι εσείς που θέλετε να τον δείτε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, να ξέρετε ότι ο Pepper 96 και 6 έχει εξασφαλίσει για έναν ή μία από εσάς ένα υπέροχο δώρο. Έχουμε για εσάς καταρχάς προσκλήσεις για να δείτε το live με την παρέα σας και meet and greet σας έχουμε κανονίσει, αποκλειστική συνάντηση με τον Σιβέρτ Χόγεμ και ένα βινήλιο best of. Όλα αυτά για να τα διεκδικήσετε μπαίνετε στο site μας pepper96.gr, συμπληρώνοντα τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση με αυτόν τον τρόπο αυτομάτως.

0: Handsome Family στον αέρα του Πέπερ 96 και 6 με το Far From Any Road. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 και πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα για εσάς που αναζητάτε το επόμενο βήμα στην επαγγελματική σας αποκατάσταση. Αξίζει να γνωρίσετε τις ανώτερες σχολές Δέλτα όπου αποκτάτε δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεστε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεστε για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Κάντε μια επίσκεψη σε μία από τις σχολές Δέλτα της περιοχής σας, σε Σταδίου, Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.delta360.gr. Μαζί μας έχουμε και την Nova, όπου με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όρο και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και σε λίγο έχουμε Massive Attack, Billie Eilish και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Εσπεδικό δωμάτιο. Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6.

Θυμίζονται στο site μας pepper96.gr μπορείτε να βρείτε το Pepper Fresh Club για να ακούσετε τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6, να πείτε τη γνώμη σας και να κερδίσετε ένα iPhone 18 Pro. Και πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα από την Nova, όπου έχετε πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης, γιατί το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα. Συνδέστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back και σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό, και η επίσκεψη τεχνικού, εάν είναι απαραίτητη, γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθέρης και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και θυμίζω ότι τώρα στις 2 ακριβώς θα ακούσετε βέβαια το Pepper Password για να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience. Λίγες μέρες μένουν για την κλήρωση για να δείτε live Part of Stellar το Δεκέμβρη στη Βιέννη. Από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 12. Γεια χαρά!

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
15: Πάμε.
14: Τετράδια.
15: Ναι.
14: Παγούρι.
15: Ναι.
14: Gaming gadgets.
15: Πώς.
14: Popcorn, σινεμά.
15: Τι.
14: Και παγωτό.
15: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
16: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
17: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Energia.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ταξίδι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

End of beginning, αυτός είναι ο Τζο εδώ στον Pepper 96.6. Ένα end και ένα beginning σίγουρα έχει η σημερινή Δευτέρα στην πόλη. Ένα σχετικό φινάλε στο σερί των υψηλών θερμοκρασιών και μια ψιλοεκκίνηση, θα έλεγα, σε κάτι πιο δροσερό, μεταβατικό. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφάλα μέχρι και τις 4. Πάμε μαζί και γρήγορα στους YouTube και σε ένα από τα ταξιδιάρικα, τα πιο ταξιδιάρικα τραγούδια τους, το τραγούδι τους One, εδώ στον Pepper.

0: 96.6.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

0: ένα ερωτικό γράμμα παράπονο προς τη Σοφία Βέμπο, όσο εκείνη έλειπε στην Αμερική, από τον σπουδαίο στιχουργό Μίμη Τρεοφόρο. Αυτό ήταν το Ασερχόσουν, το εμβληματικό αυτό ταγκό του 1948. Το τόσο αυτό οικείο remix που ξέρουμε όλοι και που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, διαχειρός και μουσικής έμπνευσης Αλέξη Καλοφολιά από την πάντα των Last Drive και Θάνου Αμοργινού από το συγκρότημα The Earthbound. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ένα επικό και κλασικό του Bob Marley έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Add some queen.

Παπέρ 96 και 6.

ξέρετε, ότι στα 19 του ο Teddy Swims που μόλις έπαιξε το Stone Pepper σπούδαζε σε σχολή κοσματολογίας γιατί ήθελε να γίνει κομμωτής. Και μάλιστα πήγαινε στα ίδια μαθήματα μαζί με τη μητέρα του. Πάντως, ο μπαμπάς ήρθε κάποια στιγμή και του έδωσε τη χαριστική βολή λέγοντας ότι αν θέλει να γίνει μουσικός θα πρέπει να παρατήσει τις χτένες και αυτό πραγματικά έκανε. Μία από τις λιγότερο άγνωστες ιστορίες για το Teddy Swims. Εμείς τώρα με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα θα πούμε για κάποιες άλλες ιστορίες. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακαλύπτεις τις σημαντικές αυτές ιστορίες στο dei.gr. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας, τον Pepper, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 96 και 6. Pepper.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
3: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
4: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προ... Γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Πού σε ρε σκυλέ?
11: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
10: Γάτα είσαι.
11: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
10: Ναι, έχει και για σένα.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σταύρος Ξαρχακός, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Αν έχετε δει και τις 5 φοβερές και τρομερές κατασκοπευτικές ταινίες δράσης Jason Bourne, θα έχετε προσέξει ότι στους τίτλους τέλους του δυναμικού αυτού franchise παίζει πάντα αυτό το τραγούδι Extreme Ways του Moby, μόνο που ο Moby σε κάθε διαφορετική ταινία Bourne έχει δώσει και μια διαφορετική εκδοχή και ενορχήστρωση. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφάλα, μεσημέρι Δευτέρας, λίγο μετά τις 3 εδώ στον Pepper και για μπείτε στο site μας pepper966.gr. Πατήστε εκεί που λέει Pepper Fresh Club, κάτι σαν απολαυστικό πεπερικό μουσικό παιχνίδι θα αντικρίσετε. Θέλουμε να ακούσετε τα νέα τραγούδια του Pepper, θέλουμε να μας πείτε τη γνώμη σας και αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία διεκδικείτε ένα iPhone 18 Pro του κουτιού από τον Pepper.

0: παραλίγο να το τραγουδήσω Michael Jackson, αυτό το κλασικό In Nobody. Πώς όλο αυτό? Ήταν ο συνθέτης ονόματι Γολίνσκι αυτού του τραγουδιού. Πήρε αρνητική απάντηση από τη δισκογραφική εταιρεία, η οποία δεν ήθελε να το κυκλοφορήσει ως single. Εκείνος τους απείλησε ότι αν δεν το κυκλοφορήσουν, θα το δώσει στον Quincy Jones, που τότε έψαχνε στίχους για ένα-δύο επιπλέον τραγούδια γεμίσματα για το thriller του Michael Jackson. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίδο, στον Pepper 96.6. Γρήγορα μουσικές έρχονται σε πολύ πολύ κοντά. Το Thank You, αλλά και Still Corners, The Dream, εδώ στον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Το μεγάλο

0: Κωνσταντινόπολη, Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον

0: και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Add some Lana Del Rey to your life.

0: 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6.

Andrés, το super viral 20χρονο όμπρεδο στον Pepper. Ο τίτλος εκλαμβάνεται και ως σωτήρια παρότρινση, όσο έχουμε ακόμη ζέστες. Λευτέρης Κεφαλάς, σιγά σιγά φεύγω. Θέλω πριν φύγω όμως να σας πω ότι δεν είναι μακριά οι μέρες που θα αναζητήσουμε και παλτό και κασκόλ και γάντια. Αυτή την τριπλέτα σίγουρα θα χρειαστείτε και θα την πακετάρετε για Χριστούγεννα στη Βιέννη, εσείς οι δύο Peppers που θα κερδίσετε το Pepper Experience και θα ταξιδέψετε για γιορτινό live του Power of Stellar εκεί στην Αυστρία. Επίσης, ένα κατεβατό πεπερικές χριστουγεννιάτικες εμπειρίες είναι ήδη προσεταρισμένες από τον Pepper για να απολαύσετε τη Βιέννη πριν και μετά τη συναυλία του Power of Stellar. Σε λίγα λεπτά, ακριβώς στις 4, ακούτε νέο Pepper Password στον αέρα του Pepper, το συμπληρώνετε μαζί με τα στοιχεία στη φόρμα συμμετοχής στο site μας και έχετε κάθε δικαίωμα, θυμηθείτε, για πολλαπλές συμμετοχές, άρα πολλαπλές πιθανότητες στην κλήρωση. Οπότε, νέα Pepper Passwords ακούτε στον αέρα του Pepper Δευτέρα με Κυριακή στις 6 το πρωί, 8, 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφάλας έφυγα στην παρέα σας, Κοσμάς Δεβελέγκας, σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο στάψη προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Ferrari είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σκηνή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

Βάτι Μπόρα, εξωτικός ήχος. Ο Τρινίξ με τη Μαρή Φρόες. Το μυαλό ταξιδεύει το απόγευμα της Δευτέρας και μπορεί να σου οδηγήσει σε μια μοναδική εμπειρία, το Pepper Experience. Σας θυμίζω, σας στέλνει στη Βιέννη για το live του Power of Stellar το Δεκέμβριο από τον Pepper και τον Βρασόπουλο Travel. Και αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, αλλά και να κάνετε βόλτες στην πόλη και μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg, ο διαγωνισμός μας που στέλνει εσάς και την παρέα σας για 5 μέρες εκεί. Απαραίτητη πρόποθεση για όλα αυτά είναι να συμπληρώσετε το Pepper Password που έχει ακουστεί πριν από λίγο και ακούγεται κάθε 2 ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα καθημερινά στον Pepper για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται 18 Σεπτεμβρίου 6 με 10 στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας με το Pepper Password εννοείται και αν δεν το έχετε ακούσει ήδη έρχεται και στις 6 αμέσως μετά pepper966.gr. Εδώ είμαστε και σήμερα με τη μουσική μας, ο Κοσμάς De Velengas κοντά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 6. Duran Duran και ένα αγαπημένο που θα μας στείλει αρκετά χρόνια πίσω, Come and Done. Εδώ θα είμαστε και σήμερα μαζί για 2 ώρες.

0: στο remix του Dr. Ye, Jolene από την Dolly Parton που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο και όπως διαβάζω, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ για να τιμήσει την προσφορά της, την κληρονομιά της στο Tennessee θα μετονομαστεί, θα πάρει το όνομα της Dolly Parton. Είναι ο Pepper 96.6, είναι και το Pepper Fresh Club. Επίσης, ακούστε ένα τραγούδι του Pepper 96.6, πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18. Θα σας πάρει ελάχιστα λεπτά για να ακούσετε. Ένα iPhone 18 Pro. Θα σας πάρει ελάχιστα λεπτά για να ακούσετε τα fresh tracks του Pepper 96.6 και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε λοιπόν για το Pepper Fresh Club τώρα στο pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλει τα φρούτα και τα λαχανικά. Κάθε μέρα στα Lidl θα βρείτε τεράστια ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και επειδή είναι τόσο σίγουρο για αυτά δίνουν τώρα και full εγγύηση αν δεν είναι 100% ευχαριστημένοι τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας αυτό το απόγευμα της Δευτέρας 6973 966 966, το Viber του Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλες, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Φέτος μπες δυνατά. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Add some Amy Winehouse.

0: 6 και 6.
1: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

ζευγάρι στη ζωή και τη μουσική. Η Tracy Thorn και ο Ben Watt γνωρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο το 1982 και τα υπόλοιπα είναι ιστορία βέβαια, για τους Everything But The Girl ήταν το αγαπημένο Missing. Είναι ο Πέμπρος 96 και 6 εδώ μαζί 4 με 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Την πρώτη παγκόσμια έκδοση με καθολική πρόσβαση εκβαχίας μονογένεση η συμπεριληπτική υπογράφει η ποιήτρια Σοφία Δευτερίου στις 18 Σεπτεμβρίου στην έκθεση βιβλίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 στον περίπτωτο των εκδόσεων Κάκτος. Η αφιέρωση είναι σε audio break και νοηματική, προσφέροντας ισότιμη με τη συμμετοχή σε παραγωγή Start Hands, Deja Vu Pictures, Earthview.gr και με την πολύτιμη συμμετοχή νέων μελών και διερμηνέων της εταιρείας Atlas EP. Γιατί στη γιορτή του βιβλίου γιορτάζουμε όλοι μαζί. Και στα Lidl, ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, προσχετίζουμε να σύλλογο σας που είστε μαζί μας online, θυμίζω για τα μηνύματά σας. Στην εκπομπή μέσα από το website μας, στο chat κάτω δεξιά στο more, pepper966.gr.

0: pepper966.gr. Pepper 96.6. Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γνωρίζετε

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming, gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

Εδωλάβω από το απίστευτο εξωτικό της μουσικής Florence, Florence Welch και η Florence and the Machine, είναι ο Peppers and 66 εδώ μαζί. 4-6 κάθε απόγευμα ο Κοσμάς The Velegas παρέα σας πλησιάζει και το live του Sievert Hoghem το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβίτου και υπάρχει ο διαγωνισμός μας που τρέχει και σας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να τον γνωρίσετε από κοντά, ακόμα να πάτε φυσικά στην αυλία με την παρέα σας και με την Creed, αλλά και να κερδίσετε ένα βινίλιο με τις επιτυχίες του, όλα αυτά από τον Pepper που δημιουργεί αληθινές μουσικές εμπειρίες. Λοιπόν, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, συμπληρώνετε τη φόρμα στο website μας pepper96.gr, πέντε στην κλήρωση που θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

0: Let's Dance από τον David Bowie και μια μοναδική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι fans του Bowie στη Βενετία, στο πλαίσιο της Biennale κατά τη διάρκεια του κινηματογραφικού φεστιβάλ. Ο επίσημος φωτογράφος του David Bowie, Dennis O'Regan, παρουσίασε μια πολύ πρωτότυπη εμπειρία οπτικοακουστική με 880 φωτογραφίες του Bowie, που ο ίδιος βέβαια τραβήξει, 12 τραγούδια και σχολιασμό με ένα ειδικό έτσι ηχητικό περιβάλλον, ένα installation κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, πραγματικά μοναδικό για τον David Bowie. 4 με 6 παρέα στον Pepper 96 και 6 και το Pepper Fresh Club είναι εδώ. Ακούστε ένα τραγούδι μας, πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα fresh tracks του Pepper 96 και 6 και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα νέα μας τραγούδια. Μπείτε λοιπόν για το Pepper Fresh Club τώρα στο pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προθυμικό μήνυμα από τα Lidl, όπου καθημερινά θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σας με full εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι από τα φρούτα και λαχανικά, θα επιστραφούν στην αξία τους στο full. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και που θα το βρει. Έχει ξεκινήσει και το απογευματινό Drive Time της πόλης. Εδώ είμαστε παρέα σε όλες τις διαδρομές. Είναι ο Peppers στους 96 και 6.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vice, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Add some Florence to your life.

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Pepper 96.6.

μέση από τη Λόλα Γιάνγκ. Θερμόμετρο στους 30 αυτή την ώρα. Θα συμβιβαστούμε με πιο χαμηλές θερμοκρασίες προς τα μέσα της εβδομάδας για να ξανανεύουν πάλι προς την Παρασκευή. Εδώ είναι η μουσική μας στο δρόμο της 6 και πριν σας αφήσω πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάνουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr. Για ένα ακόμα απόγευμα, πρώτο της εβδομάδας μαζί εδώ, 4 με 6, όπως κάθε απόγευμα, ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα στον Πέπερ. Ακολουθεί το επόμενο δίωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
13: Θα το πεις όλο μόνος σου.
12: Ό,τι θέλω θα κάνω.

0: προπόληση εισιτηριών more.com.
1: Μαύρη σαμπούκα.
2: Με έχεις την μπούκα.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι solo. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live

Απόγευμα Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, η ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα πρωτάκια και τις μαμάδες μαζί και τους μπαμπάδες που και αυτοί ξεκινούν. Η αλήθεια είναι μια σχολική χρονιά. Απόγευμα Δευτέρας με τον Πέπερ 96 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. Πριν από λίγο έπαιξε και το Pepper Password, Pepper Experience, που είναι ένα πολύ ωραίο Pepper Experience, η αλήθεια είναι, που σας στέλνει στη Βιέννη στο Δεκέμβριο, στην καλύτερη εποχή για να βρείτε στη Βιέννη για εμάς, για να δείτε Parov Stellar και να τον γνωρίσετε και από κοντά σε ένα meet and greet που έχουμε εξασφαλίσει. 5 ημέρες για 2 Peppers στη Βιέννη με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Έρχεται και η κλήρωση σε λίγες ημέρες, η κλήρωση αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper. Καλή επιτυχία σε όλους όταν ακούτε το Pepper Password από Δευτέρα ως Κυριακή, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, όπως λίγο πριν. Καταχωρείτε το Pepper Password και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Good night, Moon, Σιβαρή μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: ρωτάς για τα της πόλης, για το άνοιγμα των σχολείων, έχουμε και μια άλλη αντίστροφη μέτρηση αυτό το Σάββατο στο Θέατρο Λυκαβητού, η μαγική φωνή των Μαντρουγκάντα, ο Σίβερτ Χόγεμ, με τον Μπέπε 96 και 6 φυσικά να είναι εκεί, με τις εικόνες νοπές στο μυαλό μας με τον Σίβερτ Χόγεμ στο Pepper Church στην Αγγλικανική Εκκλησία. Μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείτε προσκλήσεις για τη συναυλία, ένα βινίλιο best of για τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην προσωπική σας συλλογή των Μαντρουγκάντα και του Σίβερτ Χόγεμ και meet and greet με τον Σίβερτ Χόγεμ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Καλή επιτυχία σε όλους. Η κλήρωση την Τετάρτη μεθαύριο 16 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. Roy Orbison, You Got It, σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

666.

καλησπέρα στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Κλασικά, στον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι, απόγευμα Δευτέρας φαίνεται πάντα μεγάλο σε διάρκεια, αλλά δεν είναι. Είναι η Δευτέρα που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, σε ένα προωθητικό μήνυμα. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, για παράδειγμα, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη τη γειτονιά σου, στη καθημερινότητα κάποιου που φροντίζει το σπίτι του ενός αγρότη τη οδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Καλησπέρα και πάλι, επιστροφή σε λίγο στον Pepper 96 και 6.

0: Pepper 966 TELIA.gr. Pepper 966 Pepper. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Care.
1: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Μποστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
11: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

της Amy Winehouse, εμπνευσμένο από προσωπικές ιστορίες. Υπάρχουν και ταινίες και ντοκιμαντέρ και ιστορίες γύρω από το, γενικά από την Amy Winehouse και τον Back to Black. Σήμερα είναι μια επέτειος γέννησης της Amy Jade Winehouse, της πολύ πολύ αγαπημένης του Pepper Amy Winehouse, που μπήκε και αυτή στο κλαμπ των 27, έφυγε 23 Ιουλίου του 2011 από τη ζωή, γεννημένη σαν σήμερα στις 14 Σεπτεμβρίου του 1983. Καλησπέρα σε όλους, απόγευμα Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 7, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και από την επέτειο γέννησης της Amy Winehouse στο πολύ όμορφο Pepper Fresh του Derek Fine Sun, επίσης Pepper Fresh Club στο pepper966.gr, αξιολογείτε τα νέα τραγούδια του Pepper, γίνεστε μέρος της ομάδας των Peppers που τα αξιολογεί και κερδίζετε ένα iPhone 18 Pro. Στο pepper966.gr μπαίνετε στο Pepper Fresh Club, εκεί θα βρείτε και το Sun.

0: τραγούδι κρύβει μια ρομαντική ιστορία γιατί γράφτηκε για τη γυναίκα του που δεν άντεχε τις κρύες νεοιορκέζικες ημέρες και νύχτες και της έγραψε το California Dreaming. Mamas and Papas, πειραγμένο πεπερικό στο Pepper 66.6, απόγευμα Δευτέρα, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Αισθάνομαι ότι επιστρέψαμε όλοι πίσω, οπότε θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αυτήν την εβδομάδα μια γενική για όλους μας εβδομάδα προσαρμογής. Σε λίγο Porcelain Mobi, καλησπέρα και πάλι.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλες, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ads

0: Pepper 96.6.
1: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
2: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
1: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Pepper 96.6.
0: Pepper.

Μιλάμε ακόμα για την μαγική εμφάνιση του Τζακ Σαβορέτη στην καρδιά της πόλης στην Ερμού με τον Πέπερ 96 και 6 έπαιξε σαν μουσικός του δρόμου και ήταν και μια μεγάλη έκπληξη για τους περαστικούς, όχι για όσους πεπερικούς ενημερώσαμε εμείς για την έκπληξη. Περισσότερα για την εμφάνιση του Τζακ Σαβορέτη θα δείτε και στα υπόλοιπα κανάλια και στα social media του Πέπερ 96 και 6. Έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης, αυτό ήταν για απόψε, για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: radio.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Pepper 96 και 6.
6: Είμαι ο Παν Παν.

του Sweet μέσα από κάποια Pepper Fresh πιο πίσω. Στο pepper96.gr θα βρείτε και τα καινούρια του μήνα, αλλά και το Pepper Fresh Club. Κάνετε κλικ, ακούτε τα fresh tracks του Pepper, τα βαθμολογείτε και έτσι γίνεστε κι εσείς μέλος της παρέας που αξιολογεί τα καινούρια μας τραγούδια. Και το καλύτερο, όταν τελειώσετε, το όνομά σας μπαίνει αυτομάτως και στην κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro. Κάπως έτσι λέμε καλησπέρα απόψε λοιπόν και καλή εβδομάδα. Βρίσκεστε στον Pepper 96.6. Ο Δημήτρης Λεμονίδης θα είναι στην παρέα σας μέχρι τις 10 και η συνέχεια με του Simply Red και το Stars τώρα να το στείλω μαζί με τα χρόνια μου πολλά και τις ευχές μου στη Σταυρούλα και τον Σταύρο που γιορτάζουν.

0: 14 του μήνα σήμερα λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία του Pepper Experience για αυτό το ονειρεμένο ταξίδι στη Βιέννη τον Δεκέμβρη, για να δείτε live και να γνωρίσετε και από κοντά τον Paro Stellar. 5 ημέρες full extra για δύο άτομα, με Vienna City Card και μονοήμερη στο Salzburg, όλα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel. Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή λοιπόν, κάντε το συντομότερο καταχωρώντας το pepper966.gr, το Pepper Password που παίζει στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, και την ερχόμενη Παρασκευή 18 του μήνα συντονίζεστε στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10 για να μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Καλή επιτυχία, καλησπέρα από τον Pepper 966 και τον Δημήτρη Λεμονιδή.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Paro Stellar.
2: I am Paro Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Paro Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
12: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτη πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

Next Summer, 16 πριν από τις 9, Νταμιάνο Ντάβιτ, Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης μαζί σας. Και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα, το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στη Τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ sets, ξεχωριστά Negroni Twists και από guest bartenders και φυσικά Iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Την ερχόμενη Πέμπτη, 24 του μήνα, θα είμαστε παρέα εκεί κιόλας με Pepper μουσικές από τις 8 το βράδυ. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Προς το παρόν, να σας πω ότι σε λίγη ώρα κάνουν πρεμιέρα οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά του Sky, τον Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, που αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου, που υποδίονται η Ιζαμπέλα Φούλομπ και ο Βαγγέλης Κακουριώτης απόψε στις 9 στην τηλεόραση του Sky. Και μιας και πιάσαμε τα τηλεοπτικά, σε λίγο έρχονται και οι London Grammar εδώ στον Pepper με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Chris Isaac, που έγινε γνωστό από το soundtrack του Wild at Heart του David Lynch.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
12: Θα το πεις όλο μόνο σου.
13: Ό,τι άλλο θα κάνω.
14: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπάει.

0: Έχεστε μπουμπουκά.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Pepper 96 και 6.

0: Η αξέχαστη Amy, η οποία θα έκλεινε τα 43 της σήμερα αν ήταν στη ζωή. Η παρακαταθήκη της όμως μένει πάντα εδώ και συνεχίζει και εμπνέει και κοινό, αλλά και κάθε νέο καλλιτέχνη της Soul. Rehab, 9 λεπτά μετά τις 9, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και το ερχόμενο Σάββατο τώρα, 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόγεμ επιστρέφει στην πόλη μας, όπως μας είχε υποσχεθεί άλλωστε εκείνη τη μαγική βραδιά στα Pepper Church Sessions. Στο Θέατρο Λυκαβητού θα τον απολαύσουμε αυτή τη φορά και έχουμε το απόλυτο συναυλιακό πακέτο για ένα τυχερό ή μια τυχερή από εσάς. Προσκλήσεις για τη συναυλία, meet and greet για δύο άτομα με τον καλλιτέχνη, αλλά και το συλλεκτικό μπεστό βινήλιο για τη συλλογή σας. Στο paper966.gr μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη, 16 του μήνα, και καλή σας επιτυχία.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Μια κιθάρα που διηγείται ιστορίες κουβαλώντας όλη τη μελαγχολία αλλά και τη γοητεία των βραδινών διαδρομών σε ένα από τα πιο αριστοτεχνικά tracks που γράφτηκαν ποτέ. Dire Straits, Pepper 966 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας, και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα να σας πω ότι το Negronic Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει στην Τεράτσα Καμπάρι στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα στις 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες γεμάτες ξεχωριστά Negroni Twists, guest bartenders και υπέροχη ατμόσφαιρα. Μάλιστα μεθαύριο, την 5η 24 του μήνα, θα είμαι και εγώ εκεί από τις 8 σε ένα special Pepper DJ set. Ραντεβού στη μεγάλη γιορτή του Negroni λοιπόν, οι κρατήσεις γίνονται τηλεφωνικά στο One and Only, και μην ξεχνάτε, μέρος των εσόδων ενισχύει τη δράση του οργανισμού Slow Food για τη βιωσιμότητα στην εστίαση. No Negroni without Campari. Damien Rice, Bronski Beat και Semi Sonic έρχονται σε λίγο και τα λέμε αμέσως μετά και πάλι εδώ στον Pepper 96.6.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Add some Billie Eilish to your life.

0: βραδιά γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
1: Pepper 96 και 6.

δεύτερο MC's με αυτόν τον δυναμίτη από τις αρχές των 90's, τέτοια και πολλά ακόμα αγαπημένα πεπεροτράγουδα. Θα ακούσουμε και την ερχόμενη Πέμπτη που θα είμαστε παρέα στην Τεράτσα Καμπάρι, περισσότερα με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην Τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ sets με ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το Iconic Campari σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του Negroni, γιατί no Negroni without Campari. Προς το παρόν, κάπου εδώ θα αποχαιρετιστούμε για απόψε και ανανεώνουμε το ροδεβού μας για αύριο στις 8 και πάλι, εδώ στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα, για χαρά.

0: pepper96.gr.
1: Pepper 96.6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Νύχτα Δευτέρα στον Πεπέρ. Καλησπέρα σας. Νυχτερινή βάρδια. Ξεκίνησε Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10. Είναι νύχτα Δευτέρας μεγάλης γιορτής. Στέλνω τις θερμότερες ευχές μου και τα χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι σαν μεγάλη Παρασκευή η ανύψωση του Τιμίου Σταυρού. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο, εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα με ωραίες μουσικές, έχοντας αφήσει πίσω μας το Σαββατοκύριακο. Θα τα συζητήσουμε, να δούμε πώς περάσαμε. Κάνα πονηρό, κάνα αλμυρό που είδαμε σε καμιά ταινία, σε κανένα θέαμα, σε καμιά συναυλία. Εδώ, μέχρι τα μεσάνυχτα. Stand by me. Για τη συνέχεια.

Ο Mike Stipe και η παρέα του, από τα πολύ έτσι έντονα τραγούδια των R.E.M., το Drive στον Peppers του 96 και 6, μια υπέροχη διασκευή αυτού του κομματιού. Έχω ακούσει ζωντανά στις Βρυξέλλες πριν από 30 χρόνια από την Cassandra Wilson, η οποία και αυτή έφυγε νεότατη 70 ετών πριν από μερικές μέρες, μια από τις σπουδαιότερες φωνές της jazz της δεκαετίας του 90 και των ημερών μας βέβαια. Peppers του 96 και 6. Να στείλω μεγάλη καλησπέρα στον Ηλία από το Αλιβέρι. Να στείλω επίσης μεγάλη καλησπέρα στη Μαρία, μας ακούει από το Νέο Κόσμο, και σε δύο φίλους μου, Λάμπης Ζαρουτιάδης, Κώστας Κόκλας. Με το τριχαντήρι τους επιστρέφουν, ναι. Επιστρέψανε μάλλον και φάγανε και πεντάρι εξάρι, αλλά οι μουσικές του Πέπερ είναι βάλσαμο. Passenger για τη συνέχεια, και παγώνει τον Negroni Costa.

Μία από τις ωραιότερες φωνές που έχει σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Αυτή ήταν η Ριάννα, Love on the Brain. Ένα τραγούδι που αρέσει πολύ στην Έσμα. Κατά καιρούς είναι εδώ μαζί μας στο μεγάλο σαλόνι του Πέπερ. Η Ριάννα, η οποία υπήρχαν φήμες ότι είναι στο στούντιο το καλοκαίρι και ηχογραφεί τραγούδια κτλ. Έχουν παραμείνει φήμες. Υποτίθεται ότι η ίδια το έχει δηλώσει ότι θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ έτσι όπως το ονειρεύεται, έτσι όπως το θέλει αυτή ακριβώς, που να μην την νοιάζει η επιτυχία. Προς το παρόν έχουμε μείνει στις φήμες. Ανεβάζει μόνο 6 φωτογραφίες στο Instagram. Πέπερ στους 96 και 6, νύχτα Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, μεγάλη γιορτή. Άλλη μια φορά λέμε χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Και μην ξεχνάτε το Pepper Experience, Power of Stellar, 5 μέρες στη Βιέννη. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Πρέπει να ακούτε το Pepper Password. Ακούγεται στις 6, στις 8, στις 10 το πρωί, στις 12, στις 2, στις 4 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Με αυτό ανοίγει η φόρμα την οποία βρίσκεται στο site του Pepper. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί είναι μια μοναδική εμπειρία. Pepper.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Βάλσα μου είναι η φωνή της Ολιβία Ντίν. It's so easy to fall in love στον Pepper. Στους 96 και 66 λεπτά μετά τις 11 νύχτα Δευτέρας, έχοντας μπει πια στο δεύτερο μισό, να το πούμε έτσι, του Σεπτεμβρίου. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εδώ στον Pepper για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας, έχοντας αφήσει πίσω μας ένα Σαββατοκύριακο. Και το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα το είδα και όχι απλώς το λέω. Σας παρακινώ με όποιο κίνητρο μπορώ να δώσω από αυτό το μικρόφωνο. Δείτε την πατρίδα του Παυλικόφσκι. Δηλαδή εγώ έψαχνα να βρω το θάνατο στη Βενετία του Βισκόντι, να ξαναβρω στη βιβλιοθήκη το Μαγικό Βουνό. Είναι μια ταινία απίστευτη.

Αυτός είναι ο Teddy Swims και το The Doors των Peppers του 96 και 6 νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, νύχτα Δευτέρας. Και το Σάββατο που μας έρχεται το Ρίζες Fest, αυτό το πολύ ωραίο φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής, ένα απίστευτο πανηγύρι στην Τεχνόπολη με την υπογραφή της Μπύρας Αλφα. Η Μπύρα Αλφα θα ρέει άφθονη, ο κόσμος θα είναι κεφάτος, θα ακούσετε μουσικές από όλα τα μέρη της χώρας, με κεφάτες μουσικές που θα σας κάνουν να χορέψετε, να ξεφαντώσετε, το χρειαζόμαστε πολύ. Και βέβαια υπάρχει και αυτό το συλλεκτικό μαντίλι της Μπύρας Αλφα για να σύρετε το χορό. Αν θέλετε διπλές προσκλήσεις, μπαίνετε στο site, στο Facebook της Μπύρας Αλφα. Εκεί υπάρχει σχετικός διαγωνισμός, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας κλπ. Είναι μια έτσι προσμονή το συγκεκριμένο φεστιβάλ, θα μου επιτρέψετε να πω. Στήσαμε παγίδες, πιάσαμε πουλιά, που λέει και το τραγούδι.

0: Αυτό σημαίνει να κατακτάς μια μεγάλη επιτυχία ενός άλλου δημιουργού και να την κάνει σχεδόν δική σου. Lighthouse Family, ενός Sunshine. Καταπληκτική διασκευή. Την ακούσαμε εδώ στον Pepper, νύχτα Δευτέρας, 15 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Κλείνουμε με Johnny Cash. Αυτό είναι το One. Καληνύχτα.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.